0: είπα, πάγος, είπα. Bombardement.
1: Μοντό.
0: Ιάρκη, όλα ωραία γουάς, όλα ωραία γουάς. Bombardement rural, πούν και εγχωστεν του, αλμα θέγεσέν λαλούν πατοντάν. Μεστε είναι πατάλ λεκίν, και εδώ πάτε μάτ γαλιά του κοδέου, ο κερες μαλί μανάω.
1: Μεστε πάτ γαλιό.
0: Μεστε πάτ γαλιό. Ήταν για και αλμάθενες αϊπάτου δεσούν. Βέρτακο κάπο πάτεν ταλέ βάταϊ του κοδέου, ρέγγο μινούτου ετάν. Δάλα νάφρα, βέγει ένας κένεγο δίσκοκο κάντα βατσού δαουδέν τσούγκα ή βέγει εμπαν κάμπιάν. Επα, διφίδιλ δε ματάρ, είσαι νεκο δίσκουα, ετα δαό κάντα βάτ. Forever punso menaldi bat dala, ba, behien Roger punki bat egin, ba, guendala ja urte desente, ba, nazi batzuk agatu zutena. Bartzelonan, eta, bueno, bere urte hurrenian, ortinguan, ba, kanta aukalera dutu dute, en plan omenaldi, eta diskuan jongo da, Forever Punks, dalare bai, kanta bat beste talde batena disgarenak esango diguna.
1: Human Bastard.
0: Human Bastard, oso ondo. Baina, bueno, ez da kanta berdina. Zeke gaitu ingo dugu, omen alditxori Ruggeri. Eta, horrengo minutuetan, behemen, izango dezuen Afra, Forever Punks.